0: Πειράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας με όλη του την ταλαιπωρία κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της του event, αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project κατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες,

0: φέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κατάσταση.
1: Η ώρα είναι
0: 3:30. Γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση,

0: θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μετροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε. Εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα
6: να
4: πολύ.
6: Καλά.
4: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη δέκατη κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θα μπορούσε να έχει
1: η ώρα είναι
0: σε επίπεδο 4. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί χαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι
6: με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρησκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και

0: στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
1: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει? Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολύ, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 4:30.
0: Κατοικία στην περιοχή από το 1987 έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα, για το δρόμο που έχει χαρακτηριστεί.

0: Παραστελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες. Μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ, ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα
1: Σωστά.
0: σωρό, πάρα
1: Πληρώνει
0: πολλά
1: και
0: δηλαδή
1: δημοτικά.
0: κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
1: Εδώ της κοινότητας την.
0: της κοινότητος
1: Του
0: των
1: χωριού,
0: Αγίων
1: αδερφέ.
0: με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
1: Δημοτικά τέλη.
0: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με
1: Σωστά.
0: εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομος.
2: Το Αιγινά Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινά Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στον Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα. Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπέρισουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
4: από
3: που λέμε.
4: Εδώ... Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο
4: κάνω...
3: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Ε, τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όπως...
4: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
4: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
4: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
3: Λοιπόν.
4: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύν.
3: Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
7: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας. που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
2: Φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
8: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναιπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με

0: αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
2: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει, εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι? Λέω, είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονσερισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα.

0: άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι.
0: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: πολύ.
4: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: εδώ, της κοινότητας.
4: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες, και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση, για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
6: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο
6: κάνω
5: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να είναι.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όχι.
6: Όπως...
5: λοιπόν.
6: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
5: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζος Φιλμ.
6: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω, και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
6: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, για από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
5: και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
6: Όχι,
7: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω. Όχι, όχι.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος ή ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτιρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτιρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτιρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, Άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων, θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, Και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη.
Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας.

0: να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6:30. Θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες

0: αλλά είχαν σημαντικό ρόλο συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των Ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Χοδογάκης.
5: Να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις μπορώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε, θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι

0: θα καταφέρει να έχει όλα αυτά. Και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό, και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει: «Εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι?» Λέω: «Είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα». Μου λέει: «Θέλω να τα δω». Της λέω: «Άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα». Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει: «Αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα». Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30-35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
1: με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη. Και θα πει:
1: Όλο αυτό μετά από κευδοκίσεις, θυσιά το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τετεπνωμένη, ο Θεός σου εξουδνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τευδοκία σου του Σιών και οικοδομήθητε το τέχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνη να φράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσον του θυσιαστήριο σου Μόσχου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το τρισιλίο βασιλεί και πριτάνει και προμηθεί του παντός και αγαθωμόνο φυσικός υπάρχονται και ενιαίαν έχονται της θεότητος δόξαν θεόμουνα.
0: Πιστεύε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ωραίαν σι πάνα γνημόνι νευράμενος, εξαιώνος λόγος ο προάναρχος, την Ιακώβ κόρη καλονίν και εν σεις κοινώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε, την φύση των ανθρώπων όντις όποια πάστος από πάση χρήστη είναι με θλίψος. Αγία Τριά ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομαι εν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύση διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοόμεν θεαρχή Τριάς Αγία τους ως δούλους εκ θλίψος λύτρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ολοφύρωμες φόδρα διά την ασθένεια της διανοίας μου, πώς μη θέλων πάσχω την αβούλητον όντως αλλίωση, διά του το κράζω ζωαρχική Τριάς Αγία των καλών εν τη στάση με σύνταξον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, νησταγμό βαρυνθέντα το της αμαρτίας με και συνοθούμενον προς θανάτου ύπνον, ως φιλάνθρωπος και υπεράγωθος και παντελεήμων θεαρχική Τριάς Αγία κατεκτήρισον και διανάστησον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μητροπάρθενε, κόρη Πάναγνε, επανάμωμε, Θεοχαρίστοτε, τεσέση και σία εις των Υιών και Θεών σου και Κύριον, εξηλαίωσέ με και των παθών και των πτεσμάτων των σονδούνων εκλήτρωση τάχειων. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημάς. Επ' ουρανίων νόων ταξιαρχία μιμούμενη, μοναχική του παντό, τριά υπερούσια, η τρισαγή άσμαση σε δοξολογούμεν, τη πυρήνη ημών στόμαση. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν, τον άνθρωπο ενδιαπλάσαντα και εξουκόντων το παν, σοφό υποστήσαντα, θεών τρει υπόστατων προ κοινό και σέβο και υμνό και μεγαλύνωσε.
2: Αγία Αξιονεστήν, ω Αγίτων. Την υπέρ Θεών η Μητριάδα

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαζεται σε συνία ημών. Ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστείτε το όνομά σου, ηλθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποίου σου εντώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και δράμεις και δόξα, Πατρός και του Υιού.

ως προσφύραν και βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη. Δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους συκτιμούς σου κατάπεψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες είχες ημών το μέγα έλεο. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλά της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Ιε ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Όλους εσύ βασιλεία και δυνάμεις και δόξα, Πατρός και Θεού και του Πνεύματος, νίκαι και ήχεις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφαραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αεί των τρόπων, και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήνης αγαθήτας και σίας ημών πανήμντε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσε βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν τη νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον εμάς ο Θεός και το μεγαλός, δε με θα σε πάψουν και λέησον.
1: Και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και πάση της προηγούμενη αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο τελείμος και φιλάνδρομος ως υπάρουσε σε την δόξη μου να πέμβανε μακρύ και του γιορτή γυρνέωθη. Νίκαι ή και σε όλα στον
1: αιώνα. Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσύ, το ποιό και δίρετο τριάδι, πάντε νίκαι ή και σε όλα στον αιώνα.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύτησαν οι θλίποντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μη, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Ού φοβηθήσω με που μυριάδων λαού των κύκλο συνεπιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθροντάς ματέως οδόντας αματολών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξει με. Δεν διοργήσου παιδεύσεις με ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Ού και στην ίεση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ού και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφτην έως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζων εκορεγόμου. Ότι η εψώη μου εκπλήσταν επεγμάτων και ού και στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμηνα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκουον και ως άλλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχων το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι είπησε Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εν το σελεχτήν επόδας με πεμέ εμεγαλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση Και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθόν εν διαβαλώνε. Επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει σάρξου εν γη αρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφθυνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ήμνη μονευών σου επί της τρομηνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κάτωθα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέγονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμφίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνήνων αυτό, ό,τι εν εφράγγιστο το μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείχθους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείχθους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων στην προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέπονται σεν τάφο, όνου καμνής της έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός μου. Και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνες τους γνωστούς μου, επ' εμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθη, λίγο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις αναπτωχίας. Εκεί έκραξα προς Εκείρη όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια γιατροί αναστή σου και εξομολογήσοντες. Μη δίκησε τέτησε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου και την απολία. Μη γνωστήσετε το σχόλιο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Εκείρη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε που θύσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε παιμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Οι κύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών στην προσευχή μου, κλείνον το ου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης ασνός σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίσης Δαήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάχρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει του υπούζας μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του άνθρωπου τος εξανθείς, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού ποιησιών, τη φυλά σου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανοειτή μα των θρονών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκηπιούντε των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή το πρεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το πρεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώ της τη δεησή μου τελειθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Τιμήσε άλλη τη κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινή στου νεκρού αιώνο, και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμ' ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαιών εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαση των χειρών σε μελέτη. Διεπέτασα προ ετά χείρα μου, η ψυχή μα για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τι κατεβαίνουν στην Ισλάκων. Άκουστον πίσω μου, το πρωτελαιό στην πισήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδαξών με του πίντο θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Πνεύμα σου το αγαθόν με τη γη σημαίνει και η ευθεία. Ένα και το νοματό σου, κύριε, ζήσει με. Έν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου, ξελοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου, θλίβοντα την ψυχή μου, και εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει με του δούλου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει με του δούλου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αίξει σε αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε, δόξα σοι.
0: Κύριε
2: Δεϊθόμεν,
0: Κύριε
2: Λέησον,
0: του Θεού εκκλησιών και της ορφάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και του μεταπίσω βλαβίας και φόβου Θεού ησιών αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και του σκοπιμών εφραίμ του τιμίου πρεστερίου της Αιριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού. Του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και δεξιρών θαλασσέν καίρα, φιλοχρήσιου μας στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και της ενορίας της νύσης και της πολλαίος αύτης, πάσης νύσου πολλαίος χώρας, και των πίστηχων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και της αίρας πορείας καρπών της γης, και καιρών ενικών Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Θεότα διπόρων των ρωσούντων, καμνών των εκμαλώτων, και σωτηρίας αυτών, Κύριε Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνης και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και μένεις εν δόξου. Εσφυρίσιμον Θεοτόκου και υπερθένη Μαρία.
2: Καραγία Θεότρογε σώστον ημάς.
0: Και πάσαν τη ζωή λοιπόν, σε το Θεό προθούμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Σε δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και του Υιού και Αγίου Πνεύματι. Νίκαια ή και σε όνος των αιώνων.

κρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Θείου Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσας εκ θανάτων.

Υπεραγία Θεοτόκεσσον ημάς. Σοι Κύριε.

0: το όλησος γέγραπτε, και δρομέως ο Πέτρος επέστη το μνήματι, και το φως το εν τάφο ορών κατεπλήτετο, όθεν και κατήδε τα οθόνια μόνα, χωρίς του Θείου σώματος εν αυτό κατακείμενα, και πιστεύσα σε βοήσε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι σώζεις απάντα σωτήριμον, του Πατρός γαρυπάρχης απαύγασμα.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση.

0: Δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις τον Αγίον Σεχράφη, ευλογημένη σε δόξου, της ποιής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημών.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Ιστο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και δόξα στέσου βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και πάσα τη ζωή ημών, εις το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε, Κύριε.
0: Ότι ευλογείται σου το όνομα και δόξαστε σου βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρε του ζωοδότου επιστάσε, το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν Χριστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια επ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
3: Εκ νέου.

εις όρους, ο ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δότες αυτών, προσεκνήσαν αυτό οι δε δίσθεσαν, και προσεθών ο Ιησούς ελάγησαν της λέγον, εδώ θυμή πας εξουσίαν ουρανό και πηγής, πορευθέντες του μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, φορτίζοντες αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα εν ετηλάμην ημίν, κι ειδού εγώ με θυμών ημίν,

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ελεήμων ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πίθος το ρηκτιμό.

και κατάσταση θυμάστε ελέησου τα πλούσια. Πρεσβύσκων αγράμματος ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, η χάρη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, προστασίες των Θείων Αήλων, εκπρονίου δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Ροφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιναδόξων και Βενεπίνων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των Δώδεκα των Δομήκων, των Κρίσπων των Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου του Ξωστόμα, των Ασίου και Κυρίλου Νικολάου Τερμήρης, Σπυρίδωρος του Μύθου του Διονυσίου Εκείνης και Νεκταρίου Πεταπόλεως, των Θεματογών Πατέρων Ιμών, των Ιαδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπιοφόρ, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρου, Ρώτσα Δόρτσα Τυλάου, Τύρου Μαρτύρου Χαραλάβου και Λευτερίου, την Άδρα του Μαστουργού, του Νου Συγκαταφόρου Πατέρων και Μητέρου Ιμών, των Ασκής και Αθήσει Λαμσάντων, Αθανασία Θεοδόρα Θεοπίσιλο, 2 Ιουλίου Ιουλιανού των Οδαδέλφων, Διονυσίου Νεκταρίου Αμφιλοχίου Γαβριλία, ω και απάντα την Ισουτάφου Τελαμσάντων, ω και το φόρο με

στρώσουν και δοφόρων πατερεμών και δοφόρων Αγίων, Καλενίκου Επισκόπου Εγενδέησης Πορφυρίου, Καυσκαλιδίτου, Παϊσίου Αγιορείτου, Σοφρονίου του Ενέστη, Σοφίας της Κλεισούρα Ασισάσης, Γερασίμου του Μικραγιανανίτου, Δανίλου Κατουνακιώτου, Γερασίμου του Μικραγιανανίτου, των Οσίων και Δοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, απάντοτε την ίσο τάψη, τάφτη διαλαψάντων και πάντα σου των Αγίων, ότι η σύναξη επιτελούμεν και πάντα σου των Αγίων και τεβεμένσε μόνε, Κύριε Πάψον, ημών των αμαρτωλών.

0: Congregation, και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σακράντου, υπρευλογημένης εν δόξου, της πηδησιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους, και βάσαν τη ζωή ημών, Χριστού

0: Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι. Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.
0: Τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξίμηρο φόρη συνείδησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνησας, τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτησας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμος συγχαίρει, και εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.

0: άφεσιν δωρήσεστε της ευσεβώς προσκυνούσι το Πανάγιον το οκόν σου.
1: Σύ μου ισχύς Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ Θεός μου, σύ μη αγαλίαμα, ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την ημετέρα πτωχίαν επισκεψάμενος, διώσιν το προφήτη Αβακούμ σύ κραυγάζω, τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε, δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, σύ δυσμενή όντα μελίαν αγάπη σας, σύ κοινός η ξένη καταβέβηκας επί της γης έσπναχνε σωτήρ, της εσχατιάς μου την ύβριν μη ανεινάμενος, και μήνας εν το ύψη της αχράντου σου δόξης, το πριν η τιμωμένον εδόξα σας, δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε. Της καθοράν δέσποτα νίνου και εξίσταται δια πάθους θάνατων λιόμενων, δια σταυρού φεύγουσαν φθοράν και δια θανάτου των άδειν πλούτου κινούμενων, της θείας δυναστείας σου του εσταυρωμένου το εξαίσιον έργο φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σύ των πιστών κάφημα πέλης ανήμφευτες, σύ προστάτης, σύ και καταφύγιον χριστιανών, τείχος και λιμήν, προς γάρ των ιών σου εντεύξεις φέρεις πανάμωμε και σώζεις εκ κινδύνων τους εσπίστη και πόθο Θεοτόκον αγνήσε γινώσκοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ανακραθείς όμιλος ο των Αγίων σου δι' αγάπης και εσύ ενιδόμενος, ειλεκρινώστε και καθαρός, εν αγαλιάσει χωρίαν την ακατάλητον αγγέλης σου συγχωρεύει, περισσέ παντεπόπτα των απάντων Θεότων και Κύριων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νεανικός ένδοξη ιερομάρτυρες των μαρτύρων, το στέφος ανεδίσαστε, το θεουργό χρήσματι, το πριν της ιεροσύνης ηγλαϊσμένη πανόλβη, διό διπλούς στεφάνους επαξίως λαβώντες, συν Χριστώ αιωνίως αγάλεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, το της αρκώς πρόνημα απαν το πνεύματι θεοφόρη, όντως υπετάξατε, ασκητικός τούτου τα σορμάς, τα σακατασχέτους νηστεία, καταμαράναντες, και νυν της απαθίας το φωτί πυρσοθέντες, αμοιβάστας των πόνων ηλίφατε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ως του Χριστού μάρτυρες του πρωτομάρτυρος, τας βασάνους άγαν υπεμείνατε, καρτερικός τε και γενικός, ως εν αλλοτρείς αθλούντες σώμας η ένδοξη, και νυν της βασιλείας κληρονόμοι διχθέντες, της πιστής τας ιάσης πηγάζεται, και νυν και αίκες της αιώνας των όνων αμήν. Νύμφη Θεού γέγονας Θεογεννήτρια των γαρτού του λόγων προαιώνιων σωματικός τέτο κασιμήν, ενώ και γυναίκες Αγίος πολιτευσάμενε και άθλης παμπικύλης, δια σου κοσμηθήσε την προμήτωρος πτώσιν ανόρθησαν. Δυνατή με απόσω από του προσώπου σου το φως του άδειτον και καλύψε με το αλότριον σκότος το δίλεον, αλλά επίστεψόν με και προς το φως των εντολών σου τα σωδούς μου κατεύθυνον δέομαι. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, περιθέστε οι νέες που χλέναν πρωτού πάθους σου σώτερ, πεζόμενος την του πρωτοπλάστου περιστέλουν ασχήμων αγύμνωση, και γυμνός παγίνε εν το σταυρό απαμφιάζων των χιτών αχριστέ της νεκρεώσεως. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, εχώς του θανάτου σύ την πεπτοκίαν μου ανακοδόμησας, Αναστάσου σύαν και αγύρω Χριστέ κατεσκεύασας, αναδείξας πάλιν βασιλικήν ως περικόνα αυθασίας φωτία παστράτουσαν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μητρικήν παρησίαν την προστονιών σου και εκτιμένη πάνανε, συγγενούς πλονίας της ημών μη παρήδης δεόμεθα, ότι σε και μόνην χριστιανή προς το δεσπότην, ηλασμόν ευμενή προβαλόμεθα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, προωράνος προφήτε, θεί τα εσώμενα καταξιώθητε, α επιπεωθούτες ευγενία ψυχής εκαθάρατε, σε μνή πολιτεία ημάς αυτούς ο Θεοφόρη, φωτιζόμενη στένη του Πνεύματος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ο χορός των Αγίων είναι αναγλαΐζεται, θείς χαρίσμας είναι ο προμνόμου πάντες, Πατριάρχε, προφήτε, Απόστολοι και μάρτυρων, δήμοι και ασχητών και διδασκάλων και δικαίων στην ιερομάρτηση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαμπωμένοι ορώντες την των σών Αγίων, ομίγυριν σήμερον, τη σύ σώτε ρέγλη και λαμπάση ασβέστης της χάριτος, των σών θείων πλούτων, των αγαθών και αυθονίαν ανυμνούμενα πάυστος φιλάνθρωπε, και νίκη αίκαιες της αιώνας των όνων αμήν, υπερθαύμαστον τόκον των σών αγαπήσασε γυναίκες πάνσεμνη, τα τερπνά του βίου ίσου δεν ελογήσαν το πάναγνε, της αυτού και μόνης ερωτικός πεϊθυμούσε αγλαΐας και θείας ελάμψεως. Η λάστη τιμή σωτήρη πολέγαρε ανομία μου και εκβηθού των κακών ανάγα γεδαίωμαι. Προσέγαρε βόησα και επάκουσου ορμό Θεός της σωτηρίας μου. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, διαξύλου κρατεός καθήλεμε ο αρχαίκακος. Αυτός δε αναρτηθείς Χριστέ κρατεότερον σταυρό καταβέβλικας, δειγματίσας τούτον των πεσόντα δε ανέστησας. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, σιόκτηρα στην Σιών εξανατήλας του μνήματος, και νυν αντιπαλαιάς τελέσας ως έσπαχνος, το Θείο σου αίματι και νυν βασιλεύεις εν αυτή στους αιώνας Χριστέ. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ρυθή μεν το δεινόμ τεσμάτων, τες οικεσίες σου Θεογεννήτων αγνή, και τύχη μεν πάνω αγνετιστίας ελάμψεως, του εξού αφράστο σαρκοθέντος Θεού, Υιού του Θεού. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως έντιμον εκλεκτών τα τεθέντα λίθων ακρόγωνων, οι Άγιοι εν Σιών ευρώντες σε δέσποτα ακρεπίδας άλευτων εκλεκτούς ως λίθους, εαυτούς εποκοδόμησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νηγήστη σου της πλευράς ρανίδες αίματος τάξασε, συνείδατη θεουργό των κόσμων ανέπλασαν και θείαν ομίγυρη των Αγίων. Πάντων ευεργέτα προσεκάλεσαν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνούμεν Παρσεβός μαρτύρων έφος το ένθεον, τη χάρη τη λαμπριθέν και λάμψαν φεδρότερον, πορφύρα του αίματος και τη αλουργίδη της αυτών στεράς αυτήσεως, και νύν και αϊκές τους όνους των ονονομήν. Μητέρα παναληθή Θεούσε πάντες γινώσκομεν, δις φύσης γυναικών ρωστής απανάμωμε, Χριστού υπερίθλησεν, αρετήστε πάσης, ευσεφός και γέγονεν,

0: Κύριε ελέησον.
1: Σε κράτο υπερευλογημένη συνδόξου της φυρίσιμαν Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτως χωριμών και συ την δόξα να αναπέμπουμε Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι
2: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου δια της Θεοτόκου, συντήρησον πολυέλε.
0: Συντήρησον πολυέλε.
2: Εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες, ή τα πάθη Χριστού μιμισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι, εν τάφθα σήμερον αθρίζονται, πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, ως τις άνω των τύπων επέχουσαν και Χριστό εκβοώσαν, Θεός μου ή σύ με δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε.
0: Συντήρησον πολυέλε.
2: Τη εβδόμη του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη, Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Η Ζιναΐς και ζώσα και μετά τέλος θαύματα βρει, ό μεγής της αξίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν μαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Ως Παρθενώνα την αναφθήσαν φλόγα, εισήλθον άμφο παρθενεύουσε κόρε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος, άφωνος οίκη προς ξύφος Λικαρίων, έναντι του Κύροντος Ιων Αρνίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης ξύφοι τελειούνται. Ιωάννην τέμνουσι συν Ταρασίο, ου προς τέμνον εκταραχθέντας ξύφος. Τι αυτή ημέρα ο Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελειούται, επώνυμος Στέφανος ου φορεί στέφους, ο πρακτική χείρ αρετών είδε πλέκιν. Τι αυτή ημέρα ο Όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελειούται, άνθιν εν εγκών άνθιμος Χριστού Βίου, πρώτης τελευτής αρετών καρπών φύη. Τι αυτή ημέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούται. Σεβαστιανής ως τα λοιπά του βίου, σεβαστά πάση και το του βίου τέλος. Τη Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, την των απανταχού της Οικουμένης, εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν. Του Κυρίου μου πάντα συμνώ τους φίλους, ή τις δε μέλλον εις τους πάντας εισήτω. Τες της αχράντου σου μητρός πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, και πάντων των απαιώνος Αγίων σου, ελέησον και σώσον ημάς, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: λέξονη μας ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε Λέησον
0: και Παναγία σε πράντο υπερευλογημένης εν δόξου της φίλης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας
1: Ραγία Θεοτόκε σώσον ημών
0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: εσύ την δόξα να αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νίκη

0: και αλλιέλος και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και Κύριε,
0: ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Σακράδο υπερευλογημένης, ελόξου δες φυγησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Ραγία Θεοτόκια
0: των Αγίων, μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπαίνουμε το Πατρί και το Υιό.

τον θεράποντα Χριστού, αναβλείς ηγαριάς εις παντοδαπάς, εις ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα τος εδοξάς αντί Χριστό.

Jesu emis afikamen panda, και ekolothisamen sitiara esteimin, ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν ότι εμείς οι ακολούθησαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες σας δώδεκα

0: Εορτή των Αγίων Πάντων σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και μόλις ακούσαμε τα υπέροχα αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, να περιγράφουμε σαφήνεια τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες που πέρασαν όλοι οι Άγιοι, αλλά και το πόσο σημαντικά είναι, σημαντικό γεγονός στη ζωή μας είναι να μπορέσει ο καθένας άνθρωπος να ομολογήσει τον Χριστό, να ομολογήσει τον Χριστό σε κάθε εποχή. Ας δούμε μερικές αλήθειες με βάση βέβαια το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι που αφορά μια κατηγορία ανθρώπων, αλλά είναι κλίση για κάθε χριστιανό. Κάθε χριστιανός στο Άγιο Βάπτισμά του έχει απαρνηθεί τον διάβολο και την αμαρτία και έχει ομολογήσει, έστω και δια του στόματος τον αδόχου του, ότι θέλει να ζει ενωμένος με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος που είναι ενωμένος με τον Χριστό είναι Άγιος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός μας είναι να γίνουμε Άγιοι, να ενωθούμε με τον Χριστό. Και μη μας τρομάζει αυτό, αυτή είναι η φυσιολογική μας κατάσταση του ανθρώπου, το να γίνει Άγιος, να ξαναγυρίσει δηλαδή κοντά στο Θεό. Βέβαια ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ άρρωστο, ο οποίος εκπέμπει τα τελείως αντίθετα μηνύματα. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, τα σχολεία, τα μέσα επικοινωνίας, τα βιβλία, ό,τι τέλος πάντων μας περιβάλλει, μας καλεί όχι στο να γίνουμε Άγιοι, αλλά στο να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο αμαρτωλοί, δυστυχώς. Μας παρακινεί να χωριστούμε τελείως από τον Θεό και να ζήσουμε μια αυτόνομη ζωή. Ακόμη θέλει να θεωρούμε την αμαρτία ως κάτι καλό. Οι άνθρωποι από τα γενοφάσκια τους ακόμη παρακινούνται να ζουν μια ζωή αμαρτωλή, την οποία μάλιστα να θεωρούν και σαν φυσιολογική και σαν μια ζωή που δήθεν ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Έτσι, εάν σε κάθε εποχή το όραμα της αγιότητας ήταν δυσδιάκριτο, αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο σήμερα, που το όλο κλίμα της εποχής είναι αντίθετο, είναι εναντίον της αγιότητος. Αν όμως αδελφοί δεν αγιαστούμε, θα είμαστε υπεύθυνοι και ένοχοι απέναντι της αγάπης του Θεού και απέναντι της θυσίας Του. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πρέπει σήμερα να κατανοήσουμε, ότι σκοπός και προορισμός ζωής μας είναι να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι η αγιότητα δεν είναι ανέφικτος, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να κατορθωθεί από τον άνθρωπο. Γιατί συνήθως μας λέει ο λογισμός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει Άγιος στην σημερινή εποχή και να πάει με το σταυρό στο χέρι. Δεν προκόβει κανείς έτσι, λένε πολλοί άνθρωποι. Και άρα πρέπει να συμβαστούμε κι εμείς με το γενικότερο κλίμα της εποχής. Όμως και σήμερα είναι δυνατή η αγιότης. Γιατί είναι δυνατή και σήμερα? Γιατί είμαστε πλασμένοι από το Θεό για αυτό το σκοπό, να γίνουμε Άγιοι. Επομένως, εφόσον πλέον είμαστε πλασμένοι για αυτό τον ιερό σκοπό και υψηλό και μεγάλο σκοπό, μπορούμε και να τον επιτύχουμε. Δεν βάζει ο Θεός, δεν θέτει ο Θεός στον άνθρωπο προϋποθέσεις και όρους που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τις κατορθώσει. Είναι λοιπόν εφικτή η αγιότητα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός και σήμερα. Ιησούς Χριστός σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, μας λέγει η Γραφή, που σημαίνει ότι ο Χριστός μπορεί να μας κάνει Αγίους, εάν βέβαια και εμείς το θελήσουμε. Γιατί με το ζόρι στα νικά, όπως λένε οι πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, εάν δεν το ζητήσουμε από το Θεό, Δεν θα γίνει. Πρέπει να κάνουμε τα αιτήματα, το ζητήσουμε. Πώς θα ξέρει το κράτος ότι εσύ θέλεις να πάρεις τη σύνταξή σου? Θα κάνεις αίτηση. Και πώς λοιπόν και ο Θεός θα ενεργοποιήσει, να πω έτσι, όλη την αγαθή διάθεση, εάν εμείς δεν το παρακαλούμε ώστε να γίνουμε Άγιοι? Και βέβαια η Εκκλησία μας προσεύχεται μέσω του ιερέας που είναι ο εκπρόσωπός μας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, που είναι ουσιαστικά το υποράνιο θυσιαστήριο, όμως και όλοι εμείς εδώ που αποτελούμε το πλήρωμα της Εκκλησίας πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσευχή και να ψάλουμε έστω και από μέσα μας, όχι φωνακτά, μαζί με τους αγγέλους, το Άγιος ο Θεός. Να ομολογούμε δηλαδή ότι ο Θεός είναι Άγιος και να καταλήγουμε με το ελέησον ημάς. Τελικά αυτός είναι ο ελεών και σώζον, ο φιλάνθρωπος Θεός ημών. Και όταν λέμε κάποιον ότι είναι Άγιος, δεν εννοούμε ότι πρέπει να κάνει θαύματα, ας πούμε, να ανασταίνει νεκρούς, να σηκώνει όρη. Αλλά τι εννοούμε? Εννοούμε να ζει τη χριστιανική ζωή σωστά. Γιατί αγιότητα αυτό το πράγμα είναι, η χριστιανική ζωή βιωμένη. Όπως πάλι αγωνίζεται ο άνθρωπος, έτσι έχει δίπλα του συμπαραστάτη τον Χριστό. Δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον αγώνα του. Εγώ, λέει, έστηκα, είμαι έξω από την πόρτα, τη θύρα της καρδιάς και κρούω και πας γάν ο ζητών ελαμβάνει και ο ετών δεν βρίσκει. Λοιπόν, έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε? Ένας που αγωνίζεται να ζει αυτή τη ζωή τη Χριστό και που μετανοεί, ένας που εξομολογείται, ανάτι πρέπει να κάνουμε, ένας που μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού τακτικά, ένας που προσεύχεται καθημερινά, ένας που είναι καθένας άνθρωπος που είναι ταπεινός, που είναι πράος, που είναι φιλάνθρωπος, που είναι υπομονετικός, που σηκώνει τα βάσανα της ζωής χωρίς να γογγίζει, με καρτερία και υπομονή. Αυτός είναι Άγιος και κάνει το μέγιστο θαύμα, το να ζει κάποιος χριστιανική ζωή σε μια εποχή αντιπνευματική και αποστασιοποιημένη από τον Θεό. Αυτό είναι ένα θαύμα πραγματικό. Δεν είναι θαύμα μόνο το να θεραπεύουμε κάποιον ασθενή, αλλά θαύμα είναι το να φέρουμε τον Χριστό στην εποχή μας, στον άρρωστο κόσμο στον οποίο ζούμε. Συνήθως τα περισσότερα θυμόμαστε τους, ότι τα θαύματα περισσότερα τα κάνουν οι Άγιοι. Και εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μας έχει δώσει αυτή την εξουσία ο Θεός. Έτσι λέει στους μαθητές του, αυτά που κάνω εγώ και εσείς θα τα κάνετε και εμείς ζώνα του και περισσότερα θα κάνετε. Να θυμόμαστε τους Αγίους όταν τους έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και σήμερα μνημονεύουμε όλους τους Αγίους, πάντα στους Αγίους. Όταν αρρωστήσουμε ψάχνουμε να βρούμε τους Αγίους που μπορεί να μας κάνουν καλό. Καλά, αυτό βέβαια δεν είναι κακό πράγμα, αλλά καλό είναι το να ζητάμε τη βοήθεια των Αγίων για να μας θεραπεύσουν. Και κυρίως θεραπεία είναι θεραπεία της άρρωστης ψυχής. Μια τέτοια όμως στάση, το να στεκόμαστε μόνο δηλαδή στο κάναμε καλά και στο κάνουμε το τάδε τάμα, είναι, επιτρέψτε να πω, συμφεντρολογική, πάρε δώσε. Δεν είναι το σωστό αυτό. Το σωστό είναι να έχουμε τους Αγίους πάντα προφθαλμών μας και να προσπαθούμε να τους μιμούμαστε. Τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και έτσι να συνεχίσουμε και εμείς τον ίδιο τρόπο ζωής. Το καταδύναμη βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και διαβαθμίσεις εδώ. Επικαλούμαστε λοιπόν τις πρεσβείες των Αγίων Πάντων, ώστε να γίνουμε και εμείς δηλωτές του αγώνος Του. Να ποθήσουμε τον αγώνα που έκαναν αυτοί, την αγιότητα που είχαν, και να γίνουμε μιμητές της ζωής Των σε μια εποχή δύσκολη, όντως, ομολογούντας το όνομα του Κυρίου. Όμως όσο πιο δύσκολη είναι η εποχή, τόσο πιο πολύ στέλνει και ο Κύριος τη χάρη Του. Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερευρύσσευσεν η χάρις. Με αυτή την έννοια είναι πιο εύκολο στην εποχή μας, παρόλο που όλοι λέμε το αντίθετο, να σωθούμε με όχι τόσο πολύ κόπο όπως έκαναν οι παλαιοί, οι Άγιοι, που ακούσαμε στο πρωτικό ανάγνωσμα, άλλοι λέει ντύθηκαν με γίδινες προβιές, άλλοι πήγανε στα βουνά, άλλους τους έπιασαν, τους τυμπάνισαν, τους τέντωσαν δηλαδή με τα σκοινιά, τους επρίσθησαν, το πριν με γιώτα σημαίνει τους πριόνισαν, σαν τον προφήτη Ισαΐα που τον πριόνισαν με ξύλινο πριόνι, λέει. Ακόμη στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε και τότε οι Αγίοι, τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, καταλάβατε όλα αυτά λοιπόν. Αυτά είναι τα υποδείγματα, τα παραδείγματα της ζωής μας. Λοιπόν, ο Χριστός είναι λοιπόν εδώ δίπλα μας και περιμένει να δει τον αγώνα μας. Βέβαια, δεν είναι εύκολο το να ομολογήσει κάποιος ο Χριστό, αλλά είναι μακάρι εκείνοι οι άνθρωποι που από τη μικρή τους ηλικία αξιώνονται να είναι στο δρόμο του Κυρίου. Θυμάμαι κάποιος συγχωρεμένος θείος μου, ένας άνθρωπος ευλαβής, όταν τον είχα επισκεφθεί στην τελευταία του έτσι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, μου έδωσε μερικές συμβουλές. Μεταξύ των άλλων μου λέει, παιδί μου, λέει, να αγαπήσεις την Εκκλησία. Πόσοι, λέει, δεν κατεδίωξαν την Εκκλησία, νέρονες, καλλιγούλες, το ένα το άλλο, πού είναι όλοι αυτοί? Χάθηκαν. Πού είναι η Εκκλησία? Ψηλά στον ουρανό λάμπει. Και να αγαπήσεις, λέει, τον Χριστό από την αρχή, από τα νιάτα σου, και τότε θα είσαι, λέει, όπως λέει η Γραφή, σαν το δέντρο το πεφυτευμένον πρώτα τις διεξόδους των υδάτων που αποδώσει τον καρπόν αυτού εν καιρό αυτού. Δηλαδή θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος από τα νιάτα του είναι στην αγάπη του Χριστού και μέσα στην Εκκλησία, είναι σαν το δέντρο, λέει, το πλατάνι ας πούμε, που είναι εκεί στην ποταμιά και τρέφεται συνέχεια και ποτίζεται από τα νερά του ποταμού και είναι πάντα θαλερό και καρποφόρο. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού και έτσι αυτή την αποστολή και την υψηλή θέση έχουμε. Και μακάρι αυτό να το κατανοήσουμε και να γίνει αυτή η ζωή που ζούμε, η επίγεια, το πρόκριμα για την αληθινή μετάβασή μας, την όντως ζωή που είναι η ζωή μέσα στην κοινωνία, τη θεοκοινωνία των ανθρώπων του Θεού στον ουρανό. Ήθε να αξιωθούμε κι εμείς αδελφοί να μεταβούμε εκεί με τις πρεσβείες πάντων των Αγίων. Αμήν. Είπαμεν πάντες της όλης της Κύριης και της όλης της Γεννίας φωνήκουμε. Κύριε Λέησον, Κύριε Πατοκράτορ Θεός Ματέραν ημών, δεόμετάς από άκουσον και Λέησον.
1: Κύριε Λέησον,
0: ημάς ο Θεός κατά το μέγαλος,
1: και λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον,
0: πάντων εσεβών και των δόξων ισχυρών του μερικούντων και μερικούντων και την ύψη την πολιτάδη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οίκου τούτου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Και τώρα ψυχές Εκκλησίας Δάβης και πάντων των προπαυθαμένων πατέρων και αντιμονιών, των εθάντων εσεβώς κειμένων και μεταξωθοδόξων, και του Αγίου και Πασέπτου Ναού τούτου, κοπιών, ψαλώνων και πετμένων στους λαού, ευγνωμένων το παράστομα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
2: Ούτε λέει ο κυβιλάνθρωπος σας υπάρχει και στην κοινόψερα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα. Νικαία ή και σε όλες των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και στην κατοικούμε του κρύπης, με την κατοικουμένη δεϊθόμη. Είναι ο Κύριος της
1: Ψηφίας,
2: ο Αγιωθίας, αποκαλύψατης.
1: Κύριε Λεϊσον.
2: Το Ευαγγέλισσα και ως συγξενός αυτούς και για την Καθολική Ψηφική Εκκλησία. Σωσο Λελέησον τη λαβού και διεπιλέξα τους οδρός τη χάρη τη. Και η κατοικούμενη της Καβελάς ημών του Κύριου κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
2: Όδια σου Δύο Κύριε. Και τέτοια της αθρασίας, ένας του Ιησούς κατοικίος, η Εκκλησία και το Ιησούς του Ιησούς. Είναι και αυτή η σένη μην δοξάει στο πάτημα και με καλεπρεπές το όνομά σου, το τρως και το Υιού και το Υιού Πνεύμα, νίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατοικούμε οι προέλθετε, κατοικούμε οι προέλθετε, όσοι κατοικούμε οι προέλθετε, μην τσοκατοικουμένων. Όσοι πιστοί ατικέτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και διαφυλέξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφία. Εσού εσύ και ο Θεός αδυνάμει. Το καταξύ σου πας βασίλη και γιου Θεγίου Θεός Κυρίου και ο Θεός. Είπε το Πετέρα μα του Άντερ του Λαβνήματου. Πρόκειται ο Θεός δέης ημών πίσω, σαν την αξιοφιανές που ζωής δέης και θυσίας και θυσίας του Αναγημάτου. Κύριε Πατρός του λαού και κάτω του άσου σε κοινία τάφη, εντυνάμει να του στείλει, ακατογνώ και προσκόπη καθόλου του Θεού. Επικαλείσαι σε επαντήκτο, είναι σε κονημόνε ήλιο κοινή εντοπίση καθόλου. Ότι πρέπει, είπα σε δόξα τη μήκη προσκύνη του Πατρίκη, το Υιό του Υιού Πνεύματι, νυν και αή και σε όλα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Σου ελέησον και διεπλέξον ημάς ο Θεός. Τη συγχάρη της Σοφία. Πάλι και πολλάκης. Σήμερα στην τελευταία με τα καθήκη φιλάνθρωπη όπως βλέπετε εσύ μου καταρίζουμε τα συγκατά σήμερα. Παγωτός βοήθημος ερμός και πνεύμας και δόησης μην ανέχουν και καθαρά την παρασύγια σας την ευχάριστη Θεός. Και έτσι ερχομένη στην υπερκοπή βίο και μια σχέση με την ευχή. Δώσε αυτή τη πάντα φόβο και γάμπτα τρέμιση, ανενόχισε τους με την κοινωνική σύνδεση της εξωτήνας. Όπως που το κράτος του πάντα φυλατώμενη, σε δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαια ή και

разогревайте свои места.

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τερι περιμών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάνε ερχόμενον να δώσεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας σου χέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, εις το πω Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Αναστασία σε σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών δεν πάντων και αοράτων, και

σε ευλογεί, σε ενεί, σε ευχαριστεί, σε προσκυνεί, πατή τόπος πατήρ σου, σιγαρείτε όσους ανέκτας, απερινόητας, αόρατας, ακατάκητας, αείωνος ακασόνους και μαγνήσιος και το πνεύμα σου άγγια. Σε εκτιμιόντος το είδε μας παρήγαγες και προπεσούντας θέσεις πάλι και ούτε μέσα τα ποιόνιος ημάς εις των ρωτών ανοιγέης και της βασιλείας που έχεις μέρους μας. Και με τούτο απάντα ευχαριστούμε εσύ και το γνήσιό και το γνήσιό του Αγίου. Είμαι πάντων εις με κοινοκύρι του φανερό και του πνευσίου της μαθήμεν. Ευχαριστούμε εσύ και εμείς που διαστάωτες είναι του χρόνου της εξκατηψίωσης και της βασικάς χιλιάδας επί κοινοκυριάς αγγέλων. Τα χεροδίνη στην αφήνη της απτέρυγα που λιώματα μετά της απτέρυγα.

ως εγενέστητα λαμβάνω στην ύψη ψυχής σας σωματιών εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος Βασιλείας των Οικονομία Γέρος Βασιλείας προς εμείς προς κατάρκομαι και προς εμείς προς κοιτάς τα αρδία και με τον επίστανο παυσαμένο πατώρο πατέρα του Αγίου Πνεύματος όλων κυρίκων ευαγέ στο βαθείο μόνο και το τεστόν και με το σημαντικό επίστημα το χέρι του Αγίου Δεξαμένου.

0: Ειδήσει κύριε Αρχιερεύτερο και Βισκόπου ημών Εφραήμ, ο χάρις Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έτοιμων για μεκμηρεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της αληθείας, κι ον έκαστο διάγεν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.

0: δοξάζει και ανυμνύει το πάντημα και μεγαλευρεπές ο ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτσι τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα ημών
1: και μετά του Πνεύματός σου
0: πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, πέτυχε την

0: Κύριε,
1: ευχαριστούμε τους βασιλείς με αόρατη. Ότι αρτίζουν άνθρωποι τα πάντα να βγαίνει και τα βρει τα λέω στους πόντες στην Επραγωγή της Ιβεντά. Αυτός δεύτερον ως δεύτερος που τα σαφή καλά σου έρεξα και αίματι. Αλλά εσύ το βρω Θεός είναι δεύτερο από την πάση μου και σας εξημάει το πικά την εγχρία. Σε λέω σύμπλος όν σας βρω στην λόγη της θεσίας που για τόσο λοιπόν σας μαθαίνουμε. Άρετε και εκτιμήσεις και φιλανθρώποι για τον προϊόνο σου, η μαθολογητώση. Σε το Παναγία και αγαθό και το ποιός πνεύμα την νίκαια ή και σε όρας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ιησούς ο Θεός του Αγίου Κυρίου, για αυτόν δόξα ασίας και θευτυγιάς του Πάντου Άντου και σχετίμως καθήμενος του Νέου και δεξιότητα δεάρτη και λεπτά και του Ιέμου και υποκοτή του λαού Θεός. Θεός ηλάσσιμα, Θεός ηλάσσιμα. Πρόσφομεν τα Άγια της Αγίας. Αλλιώς.

0: terra della morte, stortio una gira, grado una fanato che pure ne che suo pior, pregdono il suo misterio, axio scaristi suo mento e che rio.
1: Doccia si chirie, doccia si.
0: Quanti la vostra sono eleison, che Dio ti lezione in basso, peos, ti si cariti.
1: Chirie lei.
0: In mera in basso, che gli anagini, regni quinta, una marta, in disamen, e a tutti gli elus che passano di suoi limo, Cristo da Teo, per la sua mezzo.
1: Si, Kyrie.
0: E ευχαριστούμε σε δεύτερο φιλάθρο, ιδιαίτερο στο λιμό, ότι και προορίσουμε στην εξή σου μα σε προηγείου και τα μυστηρίων. Παραδοτόμε την ώρα να δώσει τη πάντα σε εμά και του όρου, όλου του ονειμού και τη ζωή να σπάσει με τα διαμάτα. Ευχέ και η θυσία δόξα του τόπου και πατρίου Μαρία και πάνω του Αγίου σου. Ότι εσύ ο Αγίε Βόση μόνο και στην την δόξα να αναπέμπομαι, το πατρί και το ιό και γιο πνεύμα. Ιν και ο Ιν και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθαμεν, Κύριε δέητομεν.
1: Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
2: Και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου, φύλαξον. Αγία σου, σ' αγαπώτες, ευπρεπές ο ήχος σου. Σύ αυτούς αντιδόξα και δυνάμει και μην καταλήξεις πάντα πίσω της σε. Τριν του κόσμου δώρε τη θυσία σου, φερέψε τη άψη μνημόν, το στρατό και το δίτολο σου, ότι πάσα δώσε για αυτή και παντό τη δώρη με τέλειο, άνω στην εσύ καταβαίνει στου στρατό των φώτων. Και εσύ την δώσε την ευαριστία και προσκύνησε να αναπέμπουμε το πατρί και το ιό και το ίδιο πνεύμα τη,

Δόξα Σοι, ο Αναστάσου και νεκρόν Χριστούς ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίες σου τιμή δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον έγινε δόξα και πανεβήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Σεβαστιανίσης Μάρτυρος, Θεοδότου του Ιερομάρτυρος στην Αγία, του Όσιου και Δεφόρου Παντεός ημών, Παναγίτου Ιερέως του Μπασιά, των Ρδισάμ και Φανινίας Φανέντων Μαρτύρων, του Εναγίης Παντρός ημών,

0: Η Αγία Τριάδα φυλάξ πάντας ημάς, έτι πολλά και ευλογημένα σήμερα γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι και μάλιστα εκείνοι των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζουμε, έτσι. Γι' αυτό σήμερα γιορτάζουμε όλοι οι χριστιανοί. Βοήθειά μας, καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Επάντε τύχης.
1: Επάντε τύχης της καλής μεδουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός της ψυχής θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μοιοκιού καπόσου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξή.
2: Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΕΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα 1 χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
3: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: εδώ έχουμε το, χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 10:30. Ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία

0: λακρυμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με
1: Ακούτε το
0: αγάπη.
1: ραδιόφωνο του
0: Θέλουμε
1: Έγινα
0: να
1: Πόρταλ.
0: Συνεχίσουμε έτσι.
2: Η ώρα
0: και
2: είναι
0: αυτό που
2: 10 και
0: δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της αυτογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η δατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
3: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό.

0: Η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30-35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι,
0: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
5: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρών Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε η γραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
3: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
7: Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
6: Δημοτικά τέλη.
7: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
3: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρόμου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους,
8: είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Ναι. Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όπως...
9: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω.
8: Έχω
9: και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρυχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί πόρτα. Τη γυναίκα.
10: Η ώρα
9: πάνω
10: είναι
9: στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
11: Η συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
8: σύννεφα. Και συνεργάτης.
11: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα καημένα.
11: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
9: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025. το καλοκαίρι, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά Θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και ξέροντας γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
3: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
12: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
3: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα. Το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη δημοτική κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος

0: και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεφόρο αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μετροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην

τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Όσες
2: θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, μια διάφορη καλλιτέχνη, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
5: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια,
5: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει? Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνταξιούχος η ώρα είναι και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε, τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
11: από
10: που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο
11: κάνω
10: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι. Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όπως...
11: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
10: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
11: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι, όχι ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
10: Λοιπόν.
11: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα
10: σύννεφα. Και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
10: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
11: πίσω. Όχι, όχι.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά, υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
13: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
0: Τα και τσαμπιά στα Φιλιών φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
15: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σαν ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν.

0: είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε μέσα 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό.

0: Ομολογία αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων. και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε στο μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος και ο Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις, παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή Μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «Αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας. Είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στον ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη
1: Λεωφόρο Αφέας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι. Να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτρες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
4: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
5: 10η.
4: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
4: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην Στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τις λέξεις
5: που όσες θέλεις.
6: Όλα. Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα.
7: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
7: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
7: Όχι,
5: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
7: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
8: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
8: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
8: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρια, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε, έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
8: παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
8: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
8: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι, ναι.
9: Βέβαια,
8: όπως
9: βέβαια.
8: Πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
9: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
5: έτσι,
9: με τις παρέες, με τα κινητά,
5: έτσι,
9: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
9: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
9: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε.
4: Και πότε είναι δημοτικός, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: αυτό, δεν το 1:30. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
2: της
3: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
3: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν.

0: γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
1: Δημοτικά τέλη.
0: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομος.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στον Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
0: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές.

0: Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκε.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, μάλλον δεν ξέρει.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, Όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί. Τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούριας στέγης. Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού το Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
3: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
6: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σαν ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
3: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση υγειώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις με τις μελέτες τους να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήτανε, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε, εκπέμπει το κύριο.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
8: Όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσιαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε.

0: θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε η γραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία

0: από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
0: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό. Δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση, έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
0: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Την ένατη πρόταση Με συγχωρείτε, η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αιγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο
3: να
4: Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο κάνω το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Όπως...
3: λοιπόν.
4: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
4: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
4: Από εκεί. Ναι. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
3: σύννεφα. Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω. Όχι, καλοκαίρι και το πράγμα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Στη συνέχεια, η ώρα είναι ενώ η υλοποίηση 3. Της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούριας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι Για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης τα εγγένεια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας, Η ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη έλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε
1: εξαιρετικά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κερδίζοντας παρέα τις αθλήτριες και τους αθλητές του λόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026

0: πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον εγεννήτικα αστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε. Εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του

0: του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια
1: ακριβώς,
0: για παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
1: Ναι.
0: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρια, ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
0: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά,
0: έτσι,
1: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στον ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μετροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην
4: Στον
3: Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
7: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
8: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
8: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω-τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
3: είναι 4:30. Με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
2: της
3: κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
3: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρού.

0: βυθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κανείς στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση.

0: Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
1: από
0: που λέμε.
1: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα έναν σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
0: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε. Όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα, και λέω πραγματικά... Τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
1: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάργειο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάργειου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούριας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη ηλικίου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
3: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
6: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν, στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
3: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5. Ένα κεραμικό αντικείμενο είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου. Η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινε Απόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην
4: Τον
3: Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, η σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας. Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
7: Πόρταλ. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ
8: 5:30
7: ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
3: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
7: με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι,
7: με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολύ

0: Τα σπίτια εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
2: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
0: της
2: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
0: Δημοτικά τέλη.
2: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στον Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο
4: κάνω
3: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Ναι. Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Όπως...
3: λοιπόν.
4: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, από τις στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
4: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
4: Από εκεί, μπα, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα, και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύν.
3: Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
4: Όχι,
5: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται
6: ακούτε
1: σήμερα.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινε Απόρταρ. Η ώρα είναι 6.
1: Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
7: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, Και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο γενικό λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
8: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε μέσα 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μία έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε
1: εισάρθει το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Στην πρώτη θέση.
1: Η ώρα είναι
2: ιδιαίτερη βέβαια 6 και 30. Πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτρες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Εκτός Αιγύπτου.
5: Όσες

0: της καποθήκης. Θα δώσω το λόγο στην, στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
1: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Τις λέξεις εγώ.
1: Όσες θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόση, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το, χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις.
2: Παναγίδε,
1: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετών.

0: τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
1: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίγια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας. είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μία έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε
1: το μεσημέρι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι.
2: Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαωνικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και ο Σαωνικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτρες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγεννήτη Καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Τι να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις
5: μπορώ. Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόση, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Έγινα.
7: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
7: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
7: Όχι,
4: όχι, δεν θέλεις.
7: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
7: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
8: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
8: Είναι εκτός Αιγίνης, ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
8: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
8: παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
8: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
8: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
9: Βέβαια,
8: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
9: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
9: με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι,
9: με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
9: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
9: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω-τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
3: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη,

0: ποιό της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
1: από
0: που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Σπέντζο Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα. Εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια.

0: προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
0: Από εκεί. Μπα. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι το καλοκαίρι και το κάψιμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025. το καλοκαίρι, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30/4/2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
3: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
3: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Του Ναού του Τιμίου
1: η ώρα είναι 8.
3: Καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χ ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χ μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στον ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόλο του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινε Απόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην Στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή,
9: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Η ματιά
9: η ώρα είναι 8
8: πρέπει
9: και 30.
8: Να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει. Επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
7: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
7: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
8: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
8: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα

0: για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός. Υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε

0: έδειξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
1: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό. Δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε ο προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση, έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
1: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι Η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Ναι. Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Όπως...
3: λοιπόν.
4: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
3: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Spencer's Film.
4: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
4: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
3: Λοιπόν.
4: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρή χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
3: Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
7: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων Συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3/5, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5/6 και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8/6. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8:05 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8:20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
8: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σαν ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μετροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα 1 χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερηπροπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερηπροπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου.
1: Ακούτε για το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9:30. Για την άφηση που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτρες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά,

Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό.

0: φέτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
0: έτσι.
1: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η... η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο, πολύ.
4: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων. και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα 1 χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερηπροπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με τις τελευταίες να παρουσιάζουν 10. Εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
7: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
8: έτσι
6: με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρησκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: εδώ, της κοινότητας.
4: Της κοινότητας των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Λοιπόν,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
4: Πόρταλ. Η παράκληση είναι,
0: η ώρα είναι 10:30.
4: Να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα.
5: Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.

0: και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω...
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα έναν σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
0: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
1: Από εκεί, μπα. Λοιπόν, θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα, και λέω πραγματικά... Τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
1: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή

0: 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης, το Σινετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια
1: ακούτε του ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που
7: ακούτε
6: θέλεις.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 11:30.
6: 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρησκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν

0: και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
2: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά

0: οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
1: Δημοτικά τέλη.
0: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομος.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Ναι. Γι' αυτό, Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Ε, τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Ε, τώρα.
3: Όπου να.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
1: Όπως...
3: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
3: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
3: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
1: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
3: Λοιπόν.
1: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
4: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
3: και συνεργάτης.
4: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
4: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
1: Όχι,
4: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι, θέλει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
6: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, Στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι Έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων. και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί χαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκα την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία

0: που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό, και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ, έτσι, χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ, έτσι, συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει: «Εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι?» Λέω: «Είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα». Μου λέει: «Θέλω να τα δω». Της λέω: «Άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα». Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει: «Αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα?» Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε: «Δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα». Τον εκνεύριζε, γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει

0: πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και τη Φωτεινή. Να
1: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
0: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΕΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Το τμήμα K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Και να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις μπορώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
7: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
8: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
7: Δημοτικά τέλη.
8: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 1:30. Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
9: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε, τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
9: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
10: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: μόνο
10: κάνω
9: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Τώρα.
9: Όπου να είναι.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όχι.
10: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
10: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
10: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
9: Δεν ήρθε τελικά.
10: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμό μου,

0: κατοίκες.
1: Εγώ. Όχι. Μάλλον η κατοίκη μου, άντε δεν ξέρει.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω, και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν. Όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί. Μπα, τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου, αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας

0: του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμός και πίστου, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στη Βαλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: είναι. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύο νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητο στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Και να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: εδώ έχουμε το, χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30...
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μπορεί και 45
6: η ώρα
5: λεπτά.
6: Είναι 2
5: όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
1: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
5: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαιο.

0: βγαίνεις, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
2: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
0: της
2: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα. Ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
0: Δημοτικά τέλη.
2: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

0: Ιουνίου Έγινας για το 2026 με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
2: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
2: Όπως...
1: λοιπόν.
2: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
2: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
2: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
1: Λοιπόν.
2: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, η από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
3: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
3: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
3: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
2: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάλυση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο 3. Από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8:05 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8:20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για το